με φέρνε κοφητά, εν στη μέρα και σου τα ροπορτρό. Για βοβάρο σάζω, λελεύω, βοβάβω το κρόντο. Ήρνε φέρνε κοφητά, εν στη μέρα και σου τα ροπορτρό.